0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες. Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως

Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

0: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Κόντρα πάθου Ιεροκηπίας. Προχωρούν οι σχεδιασμοί για το αμφιθέατρο του Δήμου Ιεροκηπίας στην Αχελιά. Ούτε κουβέντα για τη δημιουργία περιφερειακού κημητηρίου στην περιοχή Μωροκάμπος. Άντρος Κυπριανού. Αποκλειστικά στον Αδέσμευτο. Ποια ήταν η καλύτερη ευκαιρία για λύση και ποιες οι ευθύνες Αναστασιάδη για το ναυάγιο. Χωρίς κολυμβητήριο ολόκληρη επαρχία πάθου. Λουκέτο λόγω βλαβών. Αναμονή μέχρι το 2027 για τη Γεροσκήπου. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που μοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
1: Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Κόντρα πάφου Ιεροκηπίας. Προχωρούν οι σχεδιασμοί για το αμφιθέατρο του Δήμου Ιεροκηπίας στην Αχελιά. Ούτε κουβέντα για τη δημιουργία περιφερειακού κημητηρίου στην περιοχή Μωρόκαμπος. Άντρος Κυπριανού. Αποκλειστικά στον αδέσμευτο. Ποια ήταν η καλύτερη ευκαιρία για λύση και ποιες οι ευθύνες Αναστασιάδη για το ναυάγιο. Χωρίς κολυμβητήριο ολόκληρη επαρχία πάφου. Λουκέτο λόγω βλαβών. Αναμονή μέχρι το 2027 για τη Γεροσκήπου. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
2: Power Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικά

0: αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Paphos. Γιατί η πρόληψη είναι πάντα πιο έξυπνη από την έκπληξη. Με το νέο χρηματοκιβώτιο της Grand Well, τα χρήματα, έγγραφα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενά σου θα έχουν τη δική τους ασφαλή θέση. Τώρα απόκτησέ το με 20% έκπτωση και δημιούργησε έναν ασφαλή χώρο για ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό, για ό,τι αξίζει να προστατεύεις. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical.

θα μείνω να κοιτώ σαν να μονά παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Κόντρα πάφου Ιεροκηπίας. Προχωρούν οι σχεδιασμοί για το αμφιθέατρο του Δήμου Ιεροκηπίας στην Αχελιά. Ούτε κουβέντα για τη δημιουργία περιφερειακού κημητηρίου στην περιοχή Μωροκάμπος. Άντρος Κυπριανού. Αποκλειστικά στον αδέσμευτο. Ποια ήταν η καλύτερη ευκαιρία για λύση και ποιες οι ευθύνες Αναστασιάδη για το ναυάγιο. Χωρίς κολυμβητήριο ολόκληρη επαρχία πάφου. Λουκέτο λόγω βλαβών. Αναμονή μέχρι το 2027 για τη Γεροσκήπου. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που μοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
2: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: release from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95.2.

0: Хуйня, что Пократы.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
2: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
3: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
4: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Αποφάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Κόντρα πάφου Ιεροκηπίας. Προχωρούν οι σχεδιασμοί για το αμφιθέατρο του Δήμου Ιεροκηπίας στην Αχελιά. Ούτε κουβέντα για τη δημιουργία περιφερειακού κημητηρίου στην περιοχή Μωροκάμπος. Άντρος Κυπριανού. Αποκλειστικά στον αδέσμευτο. Ποια ήταν η καλύτερη ευκαιρία για λύση και ποιες οι ευθύνες Αναστασιάδη για το ναυάγιο. Χωρίς κολυμβητήριο ολόκληρη επαρχία πάφου. Λουκέτο Λόγο Βλαβών. Αναμονή μέχρι το 2027 για τη Γεροσκήπου. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

on Cosmos 95.2 FM Stereo. Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος

Power Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Ασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι κι αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Tower Electrical Paphos. Το φθινόπωρο ήρθε και είναι η ιδανική εποχή για μια καλή οργάνωση. Ώρα να τακτοποιήσεις το σπίτι, την αποθήκη, τον γκαράζ ή το εργαστήριό σου. Βάλε τάξη στον χώρο σου. Με 20% έκπτωση σε ράφια για να βρίσκεις χώρο εκεί που δεν υπήρχε. Και με αμέτρητες προσφορές σε εργαλειοθήκες για να έχεις κάθε εργαλείο στη θέση του. Μάζεψε και οργάνωσε με ράφια και εργαλειοθήκες, γιατί κάθε πράγμα έχει τη θέση του. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Τέσσερις ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

0: Ετοιμάστε στο να δέσμευτο που κυκλοφορεί. Κόντρα πάθου Ιεροκηπίας. Προχωρούν οι σχεδιασμοί για το αμφιθέατρο του Δήμου Ιεροκηπίας στην Αχελιά. Ούτε κουβέντα για τη δημιουργία περιφερειακού κημητηρίου στην περιοχή Μωροκάμπος. Άντρος Κυπριανού. Αποκλειστικά στον αδέσμευτο. Ποια ήταν η καλύτερη ευκαιρία για λύση και ποιες οι ευθύνες Αναστασιάδη για το ναυάγιο. Χωρίς κολυμβητήριο ολόκληρη επαρχία Πάφου. Λουκέτο λόγω βλαβών. Αναμονή μέχρι το 2027 για τη Γεροσκήπου. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
1: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Power Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο

0: θέμα τιμής. Θέμα τιμής.
1: Κόσμος 95.2. Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
2: Habibi, yalla!

0: δεις.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Tower Electrical Paphos. Μερικές φορές αυτό που χρειάζεται ένας χώρος είναι το σωστό φως. Ανακάλυψε τη συλλογή μας από επιτραπέζια φωτιστικά και δώσε στο σπίτι, το γραφείο σου, περισσότερη ζεστασιά, στυλ και χαρακτήρα. Έλα να βρεις το δικό σου σήμερα και επωφεληθείτε από την προσφορά μας. Ένα συν ένα δωρεάν. Παίρνεις δύο, πληρώνεις μόνο ένα. Για περιορισμένο χρόνο. Φώτισε τον χώρο σου, ανάδειξε το στυλ σου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower.

Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Κόντρα πάφου Ιεροκηπίας. Προχωρούν οι σχεδιασμοί για το αμφιθέατρο του Δήμου Ιεροκηπίας στην Αχελιά. Ούτε κουβέντα για τη δημιουργία περιφερειακού κημητηρίου στην περιοχή Μωρόκαμπος. Άντρος Κυπριανού. Αποκλειστικά στον Αδέσμευτο. Ποια ήταν η καλύτερη ευκαιρία για λύση και ποιες οι ευθύνες Αναστασιάδη για το ναυάγιο. Χωρίς κολυμβητήριο ολόκληρη επαρχία πάφου. Λουκέτο λόγω βλαβών. Αναμονή μέχρι το 2027 για τη Γεροσκήπου. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Κόσμος 95.2.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

0: στα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Κόντρα Πάφου Ιεροκηπίας. Προχωρούν οι σχεδιασμοί για το αμφιθέατρο του Δήμου Ιεροκηπίας στην Αχελιά. Ούτε κουβέντα για τη δημιουργία περιφερειακού κημητηρίου στην περιοχή Μωροκάμπος. Άντρος Κυπριανού. Αποκλειστικά στον Αδέσμευτο. Ποια ήταν η καλύτερη ευκαιρία για λύση και ποιες οι ευθύνες Αναστασιάδη για το ναυάγιο. Χωρίς κολυμβητήριο ολόκληρη επαρχία Πάφου. Λουκέτο λόγω βλαβών. Αναμονή μέχρι το 2027 για τη Γεροσκήπου. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
1: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
4: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
5: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
8: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις. Απόψε άστρα

Ετοιμάστε στο να δέσμευτο που κυκλοφορεί. Κόντρα πάφου Ιεροκηπίας. Προχωρούν οι σχεδιασμοί για το αμφιθέατρο του Δήμου Ιεροκηπίας στην Αχελιά. Ούτε κουβέντα για τη δημιουργία περιφερειακού κημητηρίου στην περιοχή Μωροκάμπος. Άντρος Κυπριανού. Αποκλειστικά στον αδέσμευτο. Ποια ήταν η καλύτερη ευκαιρία για λύση και ποιες οι ευθύνες Αναστασιάδη για το ναυάγιο. Χωρίς κολυμβητήριο ολόκληρη επαρχία πάφου. Λουκέτο λόγω βλαβών. Αναμονή μέχρι το 2027 για τη Γεροσκήπου. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη.

Αντιδράστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Κόντρα πάθου Ιεροκηπίας. Προχωρούν οι σχεδιασμοί για το αμφιθέατρο του Δήμου Ιεροκηπίας στην Αχελιά. Ούτε κουβέντα για τη δημιουργία περιφερειακού κημητηρίου στην περιοχή Μωρόκαμπος. Άντρος Κυπριανού. Αποκλειστικά στον αδέσμευτο. Ποια ήταν η καλύτερη ευκαιρία για λύση και ποιες οι ευθύνες Αναστασιάδη για το ναυάγιο. Χωρίς κολυμβητήριο ολόκληρη επαρχία πάφου. Λουκέτο λόγω βλαβών. Αναμονή μέχρι το 2027 για τη Γεροσκήπου. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου. Η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας

θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,1.

0: κόσμος στον κόσμο. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: The Island. Cyprus. The City. Paphos. The Radio. Cosmos 95.2 FM Stereo.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM. The island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Γεια σας, είμαι η Ελκοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Κόσμος 95,2.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: the island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.